0: online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
1: Welcome to Bodybuilding Club Store.
2: Bonjour. I need training equipment.
1: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
2: Do you have the Pilates reformer?
1: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
2: All? Ooh la la!
1: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
3: Are you looking for a cosy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you. Offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
1: buysellcypress.com. So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Peia Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10 p.m. See you on the roof.
3: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
4: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
7: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάιτ,
7: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
7: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: Cyprus Luxury Escapes. Premium concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση.

0: τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: She said,
2: pick me up with something cool.
1: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Παίρνεις Foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στήριο.

0: Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας και ουσιαστικά μεσημέρι Τετάρτης και είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Rock FM Cyprus. Ελπίζω και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας και σήμερα για περίπου 2 ώρες. Κάθε μεσημέρι παρέα και βεβαίως ακούμε τι άλλο τις αγαπημένες μας κλασικές ροκ επιτυχίες μόνο εδώ από τον Rock FM Cyprus σε όλο το νησί. Μπορείτε πάντα να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και να κάνετε μάλιστα τσεκ για τις συχνότητές μας που είναι στη διάθεσή σας σε όλο το νησί. Στην παρέα μου θα έχω και σήμερα για 2 ώρες τους 2 αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για τα αγαπημένα μας pet. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες σε λίγο και πάλι μαζί.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Wednesday midday, and of course you're listening to Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος is here with the Rush Hour. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 10 Ιούνιου, παιδιά. Okay, φάγαμε ήδη το 1 τρίτο του Ιούνιου. Πώς περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος, πρέπει να σας πω, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Ευκαιρία όμως τέτοιες μέρες, καλοκαιρινές, για ξεφάντωμα. Ευκαιρία βεβαίως να κάνουμε, αν θέλετε. Πώς να το πω τώρα, εκτός από το ξεφάντωμα, να ξελασκάρουμε λιγάκι από όλα αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν. Γιατί σας τα λέω αυτά, μπορείτε πάντα να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας στο Rock Deals και να κερδίζετε εύκολα εκπτώσεις για Λατσί Water Sports, μια χαρά για σας που αγαπάτε τα θαλάσσια σπορ. Όπως επίσης, βέβαια, μην ξεχνιόμαστε και εισιτήρια για το Φασούρι Watermania. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν το προσέξατε χτες βράδυ, το κοσμικό φιλί του Δία και της Αφροδίτης. Όχι του φίλου μας του Δία, αλλά του πλανήτη Δία και της Αφροδίτης, του πλανήτη Αφροδίτη, που φαινότανε, όσοι βέβαια το είχαν πάρει χαμπάρι, ήταν ορατό μέσα στη νύχτα, σαν να φιλιόντουσαν. Είναι ένα απίστευτο, εντυπωσιακό αστρονομικό θέαμα και λένε και οι αστρονόμοι ότι είναι το θέαμα της χρονιάς. Οι δύο πλανήτες, σε σχέση με τη γωνία που τους βλέπουμε εμείς εδώ από τη Γη, φαίνεται σαν να φιλιούνται. Ένα, ξέρετε, μία από τις ωραίες παραξενιές του διαστήματος. Εδώ πέρα ασχολούμαστε αρκετά με το διάστημα τα μεσημέρια, καθώς ότι πολλά συμβαίνουν και μακριά από τη Γη, η αλήθεια είναι αυτή. Κώστας Ζητόπουλος στην παρεούλα σας. Hello there, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί.

Τετάρτη 10 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ροκ ραδιόφωνο της Κύπρου, Rock FM Cyprus. Ο Κωνσταστόπουλος είναι στην παρέα σας με το Rush Hour. Κοντά μου έχω βεβαίως τις υγιεινές ζωοτροφές που τις προτείνουν πάντα και οι κτηνίατροι, οι Royal Canine, ιδανικές για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι στο νησί έχουμε περίπου, χοντρικά το λέω εγώ, γύρω στους 2 μήνες που δεν έχουμε απόλυτη ηλιοφάνεια. Έχετε υπόψη σας ότι η Κύπρος απολαμβάνει περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνεια το χρόνο. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας καλός τρόπος για να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε και ενεργειακά, θα έλεγα, πρέπει να σας πω. Και πάμε τώρα στο National Geographic. Πάμε σε ένα άλλο νησί, μεγάλο νησί, αγαπημένο πρέπει να σας πω. Το έχω γυρίσει 3-4 φορές. Ο λόγος για την Κρήτη. Λοιπόν, η Κρήτη, εντάξει, για εσάς που έχετε πάει στην Ελλάδα και έχετε επισκεφτεί πιθανώς την Κρήτη, είναι όντως ένα ωραίο νησί. Έχει τα πάντα όλα. Αυτό όμως το οποίο ξεχωρίζει παγκοσμίως δεν έχει να κάνει με την ομορφιά του νησιού, κάτι τελείως άσχετο. Η Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς και για φέτος. Με βάση πάντα το National Geographic, οι παραδοσιακές κρητικές γεύσεις και κυρίως η μεσογειακή διατροφή, παιδιά, ξεχωρίζουν παγκοσμίως. Είναι το πρότυπο μεσογειακής διατροφής στην Ευρώπη λόγω του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδο που παράγουν βεβαίως στην Κρήτη. Πολλά φρέσκα φρούτα, πολλά λαχανικά που ευδοκιμούν στο νησί, καθώς και τα όσπρια και τα δημητριακά. Επίσης, να σας πω, παιδιά, οι κρητικοί έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό καρδιακών παθήσεων, γιατί προσέχουν πολύ το ποσοστό του κρέατος που τρώνε. Σε σχέση με εμάς εδώ, παιδιά στην Κύπρο, που τρώμε υπερβολικά πολύ κρέας, πρέπει να σας πω, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Αυτά είναι πάντα σημαντικό, να προσέχεις την διατροφή σου, να προσέχεις την υγεία σου. Τώρα τι λέμε, η αλήθεια να λέγεται. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι Τετάρτης, μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε στον Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, Rush Hour κάθε μεσημέρι 3 με 5 και το λέμε συνέχεια, χειμώνα καλοκαίρι πρέπει να σας πω, αναφορικά με το νερό στο νησί. Το νεράκι και τα μάτια μας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι άρχισε η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων υδρομετρητών. Βασικά θα συνδέονται με εφαρμογή με ένα app στα κινητά μας τηλέφωνα και θα ενημερωνόμαστε για διαρροές ή αυξημένη κατανάλωση νερού. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω οτιδήποτε γίνεται προκειμένου, παιδιά, να σώνουμε το νεράκι που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, νομίζω είναι για καλό σκοπό, είναι άκρος αναγκαίο και άκρος απαραίτητο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ενώ μας λείπει το νερό, δεν είμαστε όλοι μας προσεκτικοί όσον αφορά την κατανάλωση του νερού, με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε τα προβλήματα που έχουμε έτσι. Αυτά όσον αφορά το νεράκι. Στην παρεούλα μου έχω τι άλλο, τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα στην Πάφο, εδώ στην Πάφο, και ένα βέβαια στην Λεμεσό. Να πω και hello για σας, by the way, που μας ακούτε και από τη Λεμεσό, μέσα από τη συχνότητά μας βεβαίως εκεί, 93,7.
1: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialize in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalized advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Καλό μεσημέρι, Κωστάς Θεόπουλος στην παρέα σας. Την προηγούμενη ώρα σας έλεγα για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε το νεράκι. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσέχουμε επίσης στο νησί. Τα μάτια μας 14, το λέω συνέχεια. Παιδιά, αναφέρομαι στις πυρκαγιές. Και επειδή ήδη έχουμε αρκετά περιστατικά, όπως δυστυχώς κάθε καλοκαίρι θα έλεγα, γι' αυτό να υπενθυμίσουμε πραγματικά να είμαστε προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην ανάβουμε άσκοπα κάποια φωτιά στον κήπο μας που νομίζουμε ότι είναι, ξέρω εγώ, ελεγχόμενη, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Είναι ο άλλος ένα χωριό κάπου στο Τρόοδος. Ανάβει μια φωτιά στον κήπο, έλα μωρέ σου λέει. Τώρα εντάξει, δεν βαριέσαι, ξέρω εγώ. Και το δεν βαριέσαι καταλήγει τελικά σε αυτό που δεν θέλουμε, σε πυρκαγιά. Το λέμε τέλος πάντων, είναι πολύ πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις πυρκαγιές και φέτος, γιατί δυστυχώς κάθε καλοκαίρι έχουμε το ίδιο πράγμα και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχουν και λύσεις για τις πυρκαγιές με το χέρι στην καρδιά. Να πω τη μαύρη μαμαρτία, εκτός από το να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως είπα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Σε λίγο σας δίνω, σας έχω όχι εγώ βέβαια, τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, σας δίνω τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα εξαιρετικό βιβλίο απλά στέλνοντας ένα SMS. Εντός ολίγου. You let me

Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Καλωσορίσατε στον Rock FM Cyprus, το απόλυτα ροκ ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Κώστα Ζητόπουλο στην παρεούλα σας και βέβαια κοντά του έχει τι άλλο τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, καλέ. Τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Και όπως σας έλεγα, κάθε μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα ξεχωριστό βιβλίο για να ράξετε στην παραλία, να διαβάσετε και να ξεχαστείτε. Σήμερα λοιπόν σας προτείνουμε το Φεγγάρι από πέτρα του Μένιου Σακελαρόπουλου. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε? Έχω ένα βιβλίο εδώ, εύκολο είναι. Το μόνο που στέλνετε, ένα SMS καλέ, κλασικά. Για να το διεκδικήσετε, γράψτε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας, την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το στο 1234. Και πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση απάτης. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στο νησί. Κλασικά μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, ένας ηλικιωμένος αποφάσισε μέσω εταιρείας κιόλας να αγοράσει, παιδιά, ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο που του είχε γυαλίσει, του άρεσε πάρα πολύ. 90.000 ευρώ λέει η προκαταβολή. Καλά, μα είναι 90.000 η προκαταβολή. Φαντάζομαι ότι και το υπόλοιπο. Τέλος πάντων, είναι ένα κόστος έτσι. Τέλος πάντων, μιλάμε για ακριβό αυτοκίνητο, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, η νέα υπόθεση απάτης που έλαβε χώρα. Την διερευνά βεβαίως η αστυνομία στη Λεμεσό, εκεί από ό,τι μαθαίνω. Οι δράστες λοιπόν κατάφεραν να τσιμπήσουν χρηματικό ποσό ύψους 90.000 ευρώ από τον ηλικιωμένο που ήθελε από τη συγκεκριμένη εταιρεία το αυτοκίνητο. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο για να παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει ότι όταν μπαίνεις online σε αναγνωρίσιμες εταιρείες ότι αυτό είναι κίνδυνος. Θέλω να πω ότι απλά να προσέχουμε σε πιανής εταιρεία στην ιστοσελίδα μπαίνουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, να είμαστε προσεκτικοί, αυτό είναι το zoom έτσι. Αλλά δυστυχώς όλο και περισσότερα είναι τα συμβάντα τα οποία δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εγώ βέβαια δεν σας κρύβω ότι online να ανάστελνα 90 χιλιάρικα για να αγοράσω αυτοκίνητο δεν θα το έκανα. Αλλά εγώ είμαι εγώ, άλλος είναι άλλος.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus with Kostas as usual. Και εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να είμαστε εδώ στην Κύπρο νησί, ok, να έχουμε θάλασσα γύρω-τριγύρω, φυσιολογικό απολύτως και λογικό. Όμως προσέξτε, πρέπει να σας πω κάτι για τη θάλασσα. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Ξέρατε ότι μία βόλτα μόλις 20 λεπτών δίπλα στη θάλασσα μπορεί να σας μειώσει το άγχος και να βελτιώσει τη διάθεσή σας? Και όμως, αυτό λένε οι ειδικοί και είναι αλήθεια, εγώ το κάνω όποτε μπορώ βέβαια. Πραγματικά η θάλασσα έχει έναν μαγικό τρόπο να απορροφάει όλη την αρνητική ενέργεια. Πραγματικά όμως, δηλαδή, και δόξα τω Θεώ, όπου και να είμαστε, όπου και να ζούμε, θάλασσα έχουμε. Εκτός κι αν, αδερφέ, ζει στο Τρόοδος, ας πούμε, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Οκ, υπέροχο βουνό, υπέροχο δάσος, αλλά μιλάμε τώρα για τις παραλίες μας, έτσι γύρω-τριγύρω. Αφήνουμε λίγα και τις δικές μας παραλίες, μένουμε λίγο στη θάλασσα και πάμε, παιδιά, στο Δέλτα του Νείλου. Ακούστε εδώ. Αρχαιολόγοι πριν από λίγες εβδομάδες ανακάλυψαν μέσω δορυφορικών εικόνων μία πόλη η οποία δεν υπήρχε μέχρι πρότινος, στην αρχαία πόλη Ιμέτ, στο Δέλτα του Νείλου. Και ο δορυφόρος έφερε στο φως σπάνιες, προσέξτε εδώ το παράξενο, κατοικίες και ιερούς δρόμους. Το παράξενο δεν είναι οι κατοικίες. Το παράξενο είναι, παιδιά, ότι οι κατοικίες αυτές είναι πολυόροφες. Μικρές πολυκατοικίες αρχαίες. Κουφό. Η συγκεκριμένη πόλη που είχε χαθεί για αιώνες επανήλθε στο χάρτη χάρη στην τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας βέβαια δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν την Αιγυπτιακή πόλη Μετ, η οποία είναι θαμμένη στο ανατολικό δέλτα του Νείλου, αποκαλύπτοντας έναν, παιδιά, οικισμό 2.400 ετών. Δεν το συζητώ. Το παράξενο που ψάχνουν να βρουν είναι πώς και έχουν αποφασίσει, πώς μάλλον αποφασίσανε τότε, εννοείται, οι τότε αρχιτέκτονες να φτιάξουν, παιδιά, σπίτια εκεί, τα οποία είναι τριόροφα, διόροφα, τριόροφα και δεν είναι ισόγεια. Α, τι λες τώρα. Κατά τα άλλα, με λιγάλα, αν έχετε ζωάκι, σαν και εμένα, αν έχετε pet, εγώ έχω τον Μπόμπο. Τον ταΐζω χρόνια με αγαπημένες υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Επίσης, ιδανικές και για τη γατούλα σας, αν έχετε γατούλα. Τώρα, αν έχετε και σκυλάκι και γατούλα, ακόμα καλύτερα. Η Royal Canin, αγαπημένος χορηγός εδώ στην εκπομπή, έχει και για τις μεν και για τους δε, ό,τι καλύτερο. Rock FM Cyprus 93.7.
1: Pure rock for Limassol. Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting. Just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
2: Welcome to Bodybuilding Club Store.
3: Bonjour. I need training equipment.
2: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
3: Do you have the Pilates reformer?
2: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
3: Or, ooh la la!
2: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
5: Begin with home. BuysellCyprus.com.
6: Your dog isn't like the others. As a veterinarian, I see this every day. Different needs, different energy, different physiology. That's why your dog's nutrition shouldn't be the same as every other dog's. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for his breed, his age, and his specific needs. Royal Canin, because your dog isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
7: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and

σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 5. Τετάρτη απόγευμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε 3 με 5. Αύριο Πέμπτη να είμαστε καλά, 3 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Σε λίγο Diggers και Alexa θα είναι στο στούντιο του Rock FM Cyprus.

0: Επίσης, σε πολύ λίγο θα ακούσετε και τα Sports Updated με τον George, όπως το συνηθίζει άλλωστε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Κοντά μου είχα τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τις αναγνωρισμένες και από τους κτηνίατρους ως εξαιρετικά καλές για τα pet μας ζωοτροφές Royal Canin, καθώς επίσης βέβαια και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Αύριο να είμαστε καλά. 3 η ώρα και πάλι, που αλλού, εδώ στον Rock FM Cyprus. Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Serena Williams rolled back the years at Queen's with a winning performance on her comeback to tennis. Playing doubles alongside Canadian teenager Victoria Mboko, the 44-year-old said she returned after being tired of sitting at home. The duo play in the second round later this week. Marco Silva has agreed to become Benfica's new head coach as the Portuguese club formalised José Mourinho's departure for Real Madrid.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: don't lose my mind.
1: Αλήθεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am lucky.
1: Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και το ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM for the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't stop.

0: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
2: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και

0: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
1: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μη σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: πολύ.
1: Θα είμαι καλά και ναι.
0: Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
2: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't stop.